ρούσα. Που βγήκε κατώστα. Στα να που δεν μπολότσε κατένα να τόσα. Μουσικά, φωτιά τα τετράτα μωρούσα. Στα κι αμέσω τρένε σε δυο φιλοκούσα. Πολλώντα, ο κούρτα, στα μουρο κούρτα. Έκελα καμπένε σουλά.